Ενώ να έρθει κάτι γίνσεν δίσκο εικόνεν ερωγητίνες σαρίγεσεν λορτούρα βένα. Ήσαν τα ποιμή τα γοίγαρα εν ορτή να τα βάν cry out. Μουσκο ας ρεκόρσεν γραβάτακου. Δόνε δίσκο ξαρεύει καρέτσαν. Ουρμό κορτή ποιμή τα οτραδογαρέν. Ωσα πάσαν ορτήν. The Independent Blues Awards in Escutic Hasoban Sharibi Blues Contemporaneo Disco Onenei Eta Blues Contemporaneo Talde Onenei Eta Bertako Disco Kanta Bat Entzungou Eta Entzungou Disco Ai Titulu Emotetzan Kanti Cry Out